0: Εφελημμυρί. Μπρώμιο του Μπούκουρα και καλό είναι πόθου έστε πάω δάνρε. Ιεροκτήν και προμπούσε τη στόντιτ με μέτω τάσο βιτόν. Μέτα και αν πρανές να μομέντε τόνα με το λούμπτο και με το βεστήρα. Γιέτα ντερτώ τη στόντιτ nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
1: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.